0: Hello.
1: Βαρύβα.
0: Είτε ο Μπουάνιου.
1: Είμαι ο Παρπάγμος. Ο κύριε Έμαμος.
0: Αμιολό.
1: Λέμισε. Το Ντόνι Γκολομπούζο. Το Ρίτσι Μπάσι Μπάνι. Ότι κοπιά μου ο Λόγου. Ο Λόγου μου φύγαν πά. Δεν πάρω ο Γάνι. Καμόν έτσι λόπα. Το Γκολομπούζο. Λάει το ομόρι παραμάνο. Μα πάνω. Λόμπισε ο Αγγουλία Δέκουελέα. Του δεν έκανε ο μπρίτσις. Ότι ο Άντιο ότι κουάμε δει κασιάρα. Ότι υπέτσι πάνε όλων εις. Αλλά ο καμπέ μου. Ενώ αμώ τόγι. Έμα ρίπα. Υπά. Έμα μασό.
0: Εσύ. Εδώ.
2: Α, λέει, μα ακούτε το άμα λέει οι Αμερικάνοι.
3: Εσύ, ο Αλέγγι.
2: Αμούς πιο δά. Έχουμε λέγει αλλαβά.
3: Εσύ, ο.
2: Λόγι μου γκάρσο. Πόνε respect, you get respect.
3: Is respect, οκα.
2: Μα που βάζω που γίγει, εσύ όσον πέρι εδώ, Τζαμάν και κανάνι.
3: Μεν.
2: Ο Τζαμτάγε, πόνε ο Τζαμάν και κλειέ. Λέγω πάρου ουρικό, τον οστόδο που ουρικό. So, go back to your room, eh?
3: Yes, yeah.
2: Baba, Bakari. 150 years, we have this democracy. I want to rifle.
0: Hello.
4: Doctor.
0: Baba.
4: Mokiyo.
0: Eshio.
4: Mokiyo honorable na.
0: Eshio.
4: Eshio. Oro ti fe ja ti meji. Eso oro afojudi.
3: Ben.
4: Afojudi e go ni mi o ti ri ke for treat. Eni o yo mo ke wu dada. O si anfani kankan bi afojudi.
3: Ben.
4: O si anfani kankan. Si on ba jagba lagba to ba la fuju ju omode o ni respect agba o ni respect o go ni ni da u jo won ko le ma sa fun pe ko ma jija gija ko o ni ni so absolutely o go ti je afuju ju o ti e da rarara o bi e ko ko la u jo wa ka wa pada ju oloselu seri awon talk che campaign Eba wa kilo fun won e ti bi ti kan ju ba fe se ni ko so ke ni ko ma bu eni ko eni ko so ri ba ko eni ko so ba ko ko ta ni ko wa so fun wa ko ni yen a ti ji ti ji a ti a ti a to ju a ti be ta fe ko so fun wa ni yen ka de ma wen to ti wa nbe ti pe ti pe for instance awon ti ni to kan so wa so wo ki ni se ni aye igba ti lati igba to ti wa nbe ti o lejo ku se to mo ku se leto ni won ah ah wo ki ni se ya se da mo pe a ti yan wa ni ya ta gbo wa ni wa ta pa awon eyan to ba le si to ba le eyan okan ni awon won yen kon ba ba pa ti won ni ko ye ko ye won wu
0: Eshio.
3: Amiolua.
0: Eshio.